Ρελεσόνι με φωνάρο του άλλου. Ρωτώχει για Μωσές σε πάλι ο κούικος έδυση. Βαθεύω. Μεταλάω με μου φούμα ανήμα ο ευαισί. Για να μου φούμα αφητού. Καβίγει και βάει το ρού. Ρώ και ευαισί το τρούπο του φυτού. Σε νέση βαθεύω. Δες τα ανήμα και τα αφήκω. Βάει το ρού. Δες πουλακή και φύγε. Αγία που είχε αγνωρική. Μετά με τα κατά αισιόβα Ελοχήμ, όλοι του κούια την όγκο τα κούκο ή τελή, την όγκο που τα όγκο. Ανά η κουτούνια αισιόβα Ελοχήμ και τα κατά, ο πιέ. Τελέρι για οπί το χωκάι με μα ακάω και χικέ ο ημόγκο. Ακόε ακάω που ο ήλο ελεύει μόη κοβή, και κάιτε και κάιτε μια. Εγκοράχω την εγκάλη μια ήδη που πάω την εγκάλη. Εγώ αγαντά από ευρωποτολάχη, εμάτω από το αφέρο εις τον μόνο. Αίδα την μάζου μου εισιώ από εγκοπή. Ανεχουγού μου άνε εκεί η φεφινή. Μόνοι που άκου φοροφόρα ευρωπούα, όπα την εγκοκάλη και ακάω και εκεί προσδιακού. Κατάλλη η φεφινή και μακά. Μοφού απέρε πλακάει αφούα, όταν ακάω Ο εφούα ακάου πιλότο μου μου ήλου. Ο φοροφόλα ευκουά. Εκάει και μου κάει τη γιάι. Εκάει και μου άλλα τη γιάι. Να μου μάτει. Επιέ να κάνα τη φυφλή. Εκάει και μου πίτω και μου μάτει. Εκέ. Ο μεάι και ευκουά. Κάχου και μου κάει αι. Εκά αι που μου μάτα. Και μου χώπω και να νέει ευκουά. Ο μου πύρο αλληλεί μου υποβεί. Ρε πατάει η εφηφινέ, ο ιακά ο μία που λερέει και καεί. Μάτα μάτα λερέει και μάτα. Ε μα α, ο ιακά ο κεφάει και αεί. Ελεβέρε, ο νεφαγωτόρι. Πανε χάνα ο τόλι ο νοφουά, ο κάει. Πανε άμι φόκο ο νοφουσε πάνω εκεί. Αιακέια, ο κάει μπορεί. Ακά αεί, ο νοματά ο σιπέρι. Να πήρω τα ούνα και ρηφού. Να του ηλωβήκη, ο μάβου γιατί, αν να βάλω.

0: 98.5 2000 FM.
1: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000
0: FM.
2: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
3: 2000 station sponsor.

0: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
1: Two Triple O's station sponsor.